Ναι, τη συμπίπτει και μόνο σε μόνο, σε τα χμούρτα, τσίμπε και μόρτα και σε αν η κουνάνκα, ούλια η κουνίτα σκεπρίσκα και ο αέρα είμαι πιο δοσέμα. Και είναι αυτά, θα κουνάμαν ούλια παρήμουνα, είπα χάρη και του τάπη, να παικουσί του κάτσιν τούκου, ούλια ρίμου κουνάπαχ. Chai picasian hermanos niche juyarimos picasian cu comunidad de Cunapi, chanta yaftaspi ima, entonces entero pa cacho un napa y cuisito. Ucacho ta cuisito van, callarichas pa cay, huile aquí pa cuna huaquichita, huyarina cacho un chai ta cuisito ta.